0: μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα

0: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη ίσον.
2: Με στις ανέδες σβάνανε τσιτούρκους στο σημάδι. Κοίτωνε κάθε μπαλωθιά και ένα σαγάς στον άβη. Κι αν το σκεφτείς να βγεις πασά, την προσευχή σου κάμε. Γιατί ποτέ στα ζωνιανά μπάλα δεν πέφτει χάμε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

έρωτα σου η βόρα. Του έρωτα σου η βόρα κι όμως το Θεό παρακαλώ να μη σταθεί μια ώρα.

0: Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

Κρίστη, Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: In Alumin. Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Μου λείπεις, Γιάσμη μου. Μου λείπεις σαν τη λευτεριά. Μου λείπεις σαν τη λευτεριά νου σου.

0: τώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καθαρός πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Κλονδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: In Alumin.
14: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
15: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμόλη.
16: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
15: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλά.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουριαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουριαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουριαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουριαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουριαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
0: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
12: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104 από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
12: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον
13: χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.

FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: Cool, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Τα γρήμι στέκει στο τσουκρί.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.

87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μικρό το ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Πάμε, κοπέλα, τον άραχο.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
10: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε το κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
9: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
10: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα. Κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
18: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: ξέρεις, όπως πάντα.
1: Η οικογένεια του ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη. Στην Αττιλιά, στην Αττιλιά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανααντιμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
2: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
1: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. Παπάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-05 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Γιορτίτσικους Γιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής, με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
3: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
2: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
4: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
5: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
4: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
5: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
17: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
17: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
18: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
17: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
18: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
2: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
19: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
2: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
20: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη γιορτή τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον 1

0: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καλός πάντα. Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
4: Στη Μαραθώνος Χεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
3: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
4: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο aretusa.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
12: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
11: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
12: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
11: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
12: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
13: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
12: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
16: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
17: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λαμπαδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκυτάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
18: Έλα πω. Μια μέρα.
17: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Jerry ίσον κρύπη, κρύπη ίσον γλέντι, γλέντι ίσον χορός.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: στιγμές. Όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
2: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
14: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
13: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
14: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
15: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμόλη.
16: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
15: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
17: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
18: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
17: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
15: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
19: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
15: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
20: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
15: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένω.

Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Ιναλουμίν.
14: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
15: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
14: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
15: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
14: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
15: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
16: καθαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
18: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
19: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
18: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
19: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
18: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
20: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
19: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
21: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
22: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
23: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
22: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
23: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
22: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
23: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
22: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
23: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
22: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
23: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
22: Element System, τύπου Dexion και Spider.
23: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
22: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
23: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
24: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
25: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
26: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
27: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Μαύρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα κρύψες και γιάντα.

0: Giffen.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: καλός πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Και στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
13: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
12: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
14: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
12: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
14: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
15: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κριτών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λεβαδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκυτάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
14: Έλα πως τα μεκά μυστέρι σου ορχιστικές μια μέρα.
15: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Κορφή βουνού θα πάω να βγω, στα άστρα κοντά να κάτσω. Να πω τραγούδι του καημού της αγάπης μυρολόγια. Να κάμω τάματα πολλά και μέρες να νηστέψω. Να μάθει κόρη που αγαπώ ότι πονώ για εκείνη. Να πάψει να με τυρανά.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
11: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτη το Θεό.
10: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
11: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
10: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
11: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
12: Για τα μάτια. σπίτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
16: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
19: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
20: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
21: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
22: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
23: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
22: 6666-666.
23: Σίτες.
22: Ρολά.
23: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
22: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
23: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
22: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
24: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
25: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
0: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ. Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμόλη.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
1: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι 12:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
11: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
10: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
12: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
10: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
12: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου Dexion και Spider.
14: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κριτών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λεβαδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
17: Έλα πω.
16: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουνε στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
13: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
12: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
13: Το πατώ,
14: τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
15: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
14: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
18: Είναι
16: αλουμίν.
17: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
17: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
17: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
19: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
17: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
19: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
20: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
21: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
22: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
23: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
24: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
25: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
26: Τον Ερμηδόνων αρχηγός, ποτέ στο Ατρίδα.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
5: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
4: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
6: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
6: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
7: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθ καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας, geonvese.gr.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
3: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον

κινητό. Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
9: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
8: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
9: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
10: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
11: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης aluminis.gr.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
15: Σίτες.
0: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
20: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
21: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
20: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
21: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
20: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
21: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
20: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
21: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
20: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
21: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
20: Element System τύπου Dexion και Spider.
21: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
20: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
21: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου
12: απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Η οικογένεια του Ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξαναανταμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
19: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
18: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
20: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
21: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
20: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
22: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
20: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
22: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο συνέστημα.
23: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
24: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
23: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
24: Αυθεντική τσικουδιά.
23: Παρθένο ελαιόλαδο.
24: Μέλι.
23: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
24: Τα πάντα παραγωγής μας.
23: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
24: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
23: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
24: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
23: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
24: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
25: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι και αν συμβεί.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι αλουμίν.
9: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
10: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
9: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
10: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
10: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
11: Καζατζίου Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λεβαδιά για την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
13: Έλα πω. Μια μέρα.
12: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.
14: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνησος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
17: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμόλη.
18: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
17: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
19: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68, Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
14: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
13: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
14: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
13: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
14: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
15: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα!
4: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
5: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
4: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
5: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
5: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
2: Σίτες.
0: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι
0: αλουμίν.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0579 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, τι κι αν συμβεί.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
13: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτη το Θεό.
12: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
14: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
12: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
14: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
15: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
16: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
17: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
12: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα

πλούτο. Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
9: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
8: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
9: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
10: αλουμίν.
12: Η οικογένεια του Ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη.
13: Στην Αντιλιά.
12: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανανταμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
13: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
12: Με τις αυθεντικές κρητικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 2 10 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
16: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
17: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Το ειδικό σου σ' αγαπώ με, σ' αγαπάω με νερό τσι θάλασσας μοιάζει. Κάτι δεν πάει καλά εκεί, Κωνσταντίνε, πρόσεξε το. Που όσο και να πιει κανείς ποτέ δεν ξέρει, ψάζει. Η Αλεξάνδρα η Χαλκιαδάκη, τα λόγια πράξης έμαθα από παιδί να κάνω. Γι' αυτό τη λέξη σ' αγαπώ στο στόμα δεν τη βάνω. Η μια και η άλλη στα ψώματα το σ' αγαπώ, μην μπεις αν δεν το νιώσεις. Γιατί μπορεί θανάσιμα τον άλλο να πληγώσεις. Η Μαρία η Στυλιαρά, τα σ' αγαπώ από τα χείλη σου σταγόνες της θαλάσσης και εγώ σου φτιάχνω ωκεανούς να μπεις να ξαποστάσεις. Ο Νίκος ο Τρευλάκης, κύματα είναι τα σ' αγαπώ, στείλε τα να με βρούνε και εγώ θα κάνω την καρδιά βράχο να τη χτυπούνε. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης που μου τον ελέει ο υπολογιστής κορυφαίο, θαυμαστή από τη Βαϊνιά της Ιεράπετρας και το καλό χωριό του Μεραμβέλου. Τα χείλη σου είναι το νερό για το δικό μου στόμα. Ρωτάς με αν ξεδίψασα και απαντώ ακόμα. Ο Κωστής ο Μαυράκης, ο Ντεθυλαίος αγαπώ και την κοιτώ στα μάτια, τσικάνω λέει την καρδιά 42 κομμάτια. Η Κατερίνα η Λαμπράκη μου στέλνει 3 Η αγάπη σου στα χείλη μου γλυκιά σαν πετιμέζει και έχει η καρδιά τόση χαρά νους κοπελιού όντε παίζει. Η αγάπη σου στα χείλη μου έχει μια γλύκα τόση που δεν μπορεί το σώμα μου να περιγράψει πόση. Και σα φίλησα, σε φίλησα, δεν άντεξα τη γλυκασά στα χείλια και μέτρησα το ζάχαρο και έδειξε μου χίλια. Μου θυμίζει το ανέκδοτο, είπε ο Γκαγκάριν του Γιώργη του Βρυπίδη στα Νόγια: Γιώργη, να φέρω μια μακαρονάδα με μπόλικο τυρί. Για να του λέει ο Γιώργαρης, για να ανεβεί το ζάχαρο στην ταράτσα. Η Μαρία Κουτουλάκη, κορυφαία θαυμαστρία και αυτή από τα πεζά, όσα χρόνια κι αν διαβούν για μένα πάλι θα σε, ό,τι στον κόσμο αγαπώ, αυτό να το θυμάσαι. Η Βάσο Ιδρετάκη, το σ' αγαπώ να μου το λες χίλιες φορές τη μέρα, για να πετώ πολύ ψηλά χωρίς φτερά και αέρα. Ο Μιλτιάδης ο Σμαραγδάκης, θέλω από τα χείλη σου το σ' αγαπώ να πούνε, ακόμα κι αν ουδέποτε δε θα το εννοούνε. Ο φίλος μας ο Μανώλης ο Μπρόκος από την Νεάπολη, ο Λιράρης, τα σ' αγαπώ σου με δροσές τσιάνοιξης πλασμένα και σ' άλλους κόσμους βρίσκομαι ο ντεφιλής εμένα. Από την ανάληψη της Χερσονήσου η Χριστίνα Γιασκιανάκη, το σ' αγαπώ να μου το λες ποτέ δεν το χορταίνω, είναι σαν χτύπη της καρδιάς που αν κοπούν πεθαίνω. Πάω στο Γιάννη το Γεροντή, κορυφαίος κι αυτός, δεν τα χορταίνω τα αγαπώ από τα δικά σου χείλη, άσχετα το αν είμαστε ακόμα μόνο φίλοι. Εστέρεψαν, λέει, στη δεύτερη τα μάτια μου, για σένα ναι να κλαίω, δεν στέγνωσαν τα χείλη μου, το σ' αγαπώ να λέω. Μπράβο ρε Γιάννη. Ο Νικήτας ο Κωστάκης είχε καιρό να μου στείλει, μου στέλνει οι δυο, είναι υπέροχος ο Νικήτας. Από το νερό της λησμονιάς αποκρατάς και πίνεις, λίγες σταγόνες σου ζητώ και να διψώ μ' αφήνεις. Και από το νερό της λησμονιάς που ήπιες στο χωρισμό μας, δώσ' μου να πιω να μην πονώ κι εγώ. Για ποιο? Για το όνειρό μας. Νικήτα, σ' αγαπώ πολύ. Πάω στην Αντωνία τη Μιχελακάκη, η κορυφαία θαυμάστρια. Όσες φορές κι αν ενταπιώ τα σ' αγαπώ που μου πες, με πράμα δε χορταίνονται. Κι ας είναι, κι ας είναι και χίλιες κούπες. Ωραία. Πάω στην Γεωργία τη Φασουλέτου, το σε αγαπώ από τα χείλη τους έμια, από τα χείλη του θέλει να πει, έμοιαζε με το ξύδι που το προσφέραν στο Χριστό οι πιο καλοί του φίλοι. Ξύδι φίλοι δεν πάει. Πάω στο Μιχάλη τον Γαλανάκη τον κορυφαίο, τον καλό φίλο, γεια σου φίλε μου Γιώργη Βιτόρο, στην πολύ όμορφη μαντινάδα του φίλου μου του Γιώργη του Ραπτάκη έγραψα κι εγώ με χαρά ένα στίχο. Το σ' αγαπώ σου ψεύτικο, σαν κάλπικο ρουμπίνι, και ο σαν το βλύχινο νερό πάνθρωπος δεν το πίνει. Ο Σεφέρης το λέει βλύχι. Πάω στη Χρυσή την Ασημένια, το σ' αγαπώ το ψεύτικο μου παν τα δυο σου χείλη, και η χαριστική βολή να μείνουμε δυο φίλοι. Ο Αντώνης ο Λουβιτάκης, σε ωκεανούς, σε θάλασσες, σε λίμνες, σε ποτάμια, βουτώ να βρω τα σ' αγαπώ να ξεδιψώ τα βράδια. Πάω στην κορυφαία τη Γιάννα, την φιλενάδα από τη Χερσόνησο, με ένα φιλί σου ξεδιψώ. Μα σαν το συνηθίσω, όντε θα λείπεις, πού θα βρω τη δίψα μου να σβήσω. Ο Μανώλης ο Κοτσιφός, τα μάτια σου είναι θάλασσα, το βλέμμα σου είναι κύμα, κι εγώ χαμένος ναυαγός του έρωτά σου θύμα. Πάω στον κορυφαίο το Μαρίνο τον Αεράκη, πες μου σκιά σένα σ' αγαπώ, κι ας έχω κάμι λάθη, να το κρατήσω σφαλιχτό μες στη καρδιά στα βάθη. Από το κοσμοδρόμιο των Αγίων 10 ο Ηλίας ο Φανουράκης ο κουρσάρος, κι αν πίνω αλμυρό νερό καθόλου δε με νοιάζει, ένα δικό σου σ' αγαπώ είναι που ξεδιψάζει. Γεια σου Μραλιάκο. Ο Στέλιος ο Μπατάκης, καλησπέρα σε όλη την παρέα, ευχαριστώ για το τραγούδι εχθές. Ακούω πάντα αυτή την όμορφη εκπομπή, αλλά από το τηλέφωνο, και πολλές φορές ή δεν θα πιάνει καλά ή θα χτυπήσει. Και μου στέλνει μια μαντινάδα ο Στέλιος, το σ' αγαπώ σου εθάρουνα πως θα με ξεδιψάσει, μόσο το λες και πια διψώ και έχω μπλιό κορακιάσει. Ωραία. Η Ειρήνη η Ζυγλά, η φιλενάδα του αξέχαστου του Μανώλη του Κακλή, πόσα χιλιάδες αγαπώ έχω στα χείλη σφίξει, να αφήνα ένα μια φορά να δω αν θα σ' αγγίξει. Τα σέβη μου και στους δημιουργούς μας, λέει ο Στυλιανός ο Νικολάου, και μου λέει μπρούσκο γλυκό πιο το κρασί να πιω, δεν θα μεθύσω, μα με μεθούν τα χείλη σου σαν τα γλυκοφιλήσω. Μπράβο Στυλιανέ. Ο Βασίλης ο Λιραντονάκης από τα Χανιά, δεν θέλω από τα χείλη σου αγάπης μόνο λόγια, τ' αυτά που άλλοι χτίζουνε ανόγια και κατόγια. Δεν φτάνει η αγάπη σου που ψίχουλα μου δίνει, με πίκραναν τα λόγια σου και τις πληγές δεν κλείνει. Μία, άμα δεν είναι αληθινή η αγάπη της καρδιά σου, δεν την δροσίζει την ψυχή μη δε η αγκαλιά σου, και χουβάρντισες στα λόγια σου μας την αγάπη όχι, ψίχουλα εφανίκανε στο πρώτο πρωτοβρόχι, μου λένε από το site Μαντινάδες Τσιλενιός. Η κορυφαία η Αργυρό η Πλεμένου, όσες φορές τα σ' αγαπώ τα χείλη σου κι αμπούνε, δε θα χορταίνει η καρδιά και ο νους μου να τα ακούνε. Μπράβο. Ο Μινάς ο Πατεράκης είναι επίσης κορυφαίος, το σ' αγαπώ να μου το λες χίλιες φορές την ώρα, όσο αναπνέω και όσο ζω σήμερα, χθες και τώρα. Από την Καλαμάτα η Μαρία η Πρικάκη η Λίτσα, πάντα η λέξη σ' αγαπώ χαρίζει ευτυχία, έστω κι αν είναι ψεύτικη δεν έχει σημασία. Μια, δεν φτάνει μόνο να αγαπάς μα και να το εκφράζεις, δεν θεωρείσαι αδύναμος γι' αυτό να μην διστάζεις. Δύο, πολλοί άντρες αποφεύγουν το σ' αγαπώ να πούνε, μην τον πάρουν πάνω, να μην το πάρουμε, μην το πάρουμε απάνω μας και υποβιβαστούμε. Τον αγαπάς και να το λες αυτό θα πει αγάπη, και κάνει το φτωχόσπιτο να φαίνεται παλάτι. Να συγχωράς, να αγαπάς και να το λες επίσης, του παραδείσου τις χαρές από νταδά να ζήσεις, και καταλήγει μόνο η αγάπη του Χριστού αξίζει παραπάνω, γιατί εδοκιμάστηκε στο σταυρό απάνω. Η Ευαγγελία Γιορφανουδάκη από την Ανώπολη, τα σ' αγαπώ σου ανάσες μου. Γι' αυτό συχνά μου λέγε και με τ' αγάπη στη φωτιά όλες τις πίκρες καίγε. Μπράβο ρε Ευαγγελιό, μπράβο. Η Μαρία Γιαγγελιδάκη, καλημέρα λέει, δεν μου γράφει από πού. Το σ' αγαπώ να μου το λες πολλές φορές μικρό μου, και όχι να κάθεσαι να κλαις παραπονιάρικό μου. Είναι γνωστή Μαντινάδα. Και πάω στο Μανώλη τον Κάβαλο. Ποτον αρόγιθο νερό μου έδωκες και πάλι, που ή το ολοπάγο το αγάπη η πια μεγάλη. Ο Αντώνης ο Λιβαδιωτάκης, ούλοι οι ποταμοί της γης και του ντουνιά τα αριάκια δεν την εσβήνουνε τη φωτιά της αγάπης στα μεράκια. Ο Αυγερινός ο Σημιακός μου στέλνει τρεις, το ψεύτικο σου σ' αγαπώ στο γέλιο μου ταιριάζει, στα χείλη έχω μόνιμα τον πόνο να σκεπάζει. Όσες φορές τα χείλη σου το σ' αγαπώ κι αμπούνε, τόσες φορές θα το ζητούν τα αυτιά μου να τα ακούνε. Και το σ' αγαπώ εικόνισμα μου, παν τα δυο σου χείλη, σηκωνοστάσι έχω το, μα κοίμη το καντήλι. Γεια σου μρε Σημιακέ. Ο κορυφαίος θαυμαστής ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, μπρούσκο κρασί τα χείλη σου πίνω το και μεθάμε, για μια ζωή ολόπιωτος του έρωτα σου θα με μια, γλυκό κρασί τα χείλη σου σαν παίρνω τα φιλιά σου, ζαλίζομαι και χάνομαι μέσα στην αγκαλιά σου δυο, μπρούσκο κρασί τα χείλη σου γλυκάνε ως σαν το μέλι, πόντε τα πιο ζαλίζομαι και γίνομαι κοπέλι. Τρεις, ένα φιλί σου φτάνει μου μικρή μου, αν μου δώσεις του έρωτα σου το σεβδά να μου τον εφουντώσεις. Τέσσερις, και τα χείλη σου αθάνατο νερό του παραδείσου, που ανασθένει και νεκρό μικρή μου το φιλί σου. Γεια σου μωρά Νεκτάρια. Και πάω στη Γαριφαλιά τη Χασουράκη, μέτρησε αν θες τα κύματα που σκάνε στα κρογιάλι, τόσα κι εγώ τα σ' αγαπώ που ο νου σου δεν τα βάνει. Μου ξαναστέλνει η Γεωργία η Φασουλέτου, με πράξεις μου πρωτόδειξες το πως με αγαπούσες, κι ύστερα με τα χείλια σου το πες και το εννοούσες. Και πάω, προλαβαίνομαι, στον φίλο μας τον, όχι μου το στέλνει, με ο Μάρκος ο Άνεμος ο Κουρσάρος, αναφέρεται σε ένα θέμα που μας πρέπει να μας αγγίξει όλους, για τον επισμήναγό Ιωάννη Μπλέσκια και τον σμήναγό Δημήτριο Πέτρου. Είναι τα δυο παλικάρια μας που χαθήκανε στην επίδειξη στην Τανάγρα, αν θυμάμαι καλά. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, ώρα 14:55, δεν έπεσε ένα αεροπλάνο, έπεσε σιωπή. Το φάντομ της 338 μοίρας δεν συνετρίβει στο χώμα της Τανάγρας, μεταμορφώθηκε σε φλόγα και ανέβηκε ψηλότερα από τα σύννεφα. Ιωάννης Μπλέσχιας, 40 χρόνια ζωής, αιωνιότητα τιμής, από τον πύργο, πατέρας ενός πεντάχρονου που από εδώ και πέρα θα λέει ο μπαμπάς μου, δεν έφυγε, έγινε αστέρι και με φυλάει. Δημήτριος Πέτρου, 37 χρόνια παλικαριάς, από την Πάτρα, γιος που έκανε περήφανη μια ολόκληρη πόλη. Πάνω από 1500 ώρες ο καθένας στα φτερά του φάντομ. Δεν ήταν απλή πιλότη, ήταν ιερείς του ουρανού. Ήξεραν πως κάθε φορά που απογειώνονται δανείζονται τη ζωή τους από την πατρίδα και την επιστρέφουν με τόκο. Πήγαν στο Athens Flight Week να μας δείξουν τι πάει να πει Ελλάδα, να μας θυμίσουν πως έχουμε ακόμα αετούς που δεν φοβούνται το ύψος. Στη δεξιά στροφή σε χαμηλό ύψος με ταχύτητα και καρδιά, ο ουρανός τους κάλεσε πιο κοντά του και είπαν παρόν. Και τώρα Οι μάνες κλαίνε και τα παιδιά ρωτούν πότε θα γυρίσει ο μπαμπάς και οι γυναίκες κοιτούν τον ουρανό και ψάχνουν ένα σημάδι. Συγγνώμη που το χρέος της πατρίδας το πληρώνετε εσείς με αίμα. Συγγνώμη που η τιμή έχει τόσο βαρύ τίμημα. Κήρυξαν τριήμερο πένθος οι άνθρωποι 5 με 7 Σεπτεμβρίου, μα η θλίψη σας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Γιατί όταν φεύγουν έτσι οι δικοί μας, ένα κομμάτι από τον ουρανό μένει για πάντα μαύρο. Δεν πέθαναν για το χειροκρότημα, ζούσαν για το καθήκον. Δεν απογειώθηκαν για την επίδειξη, απογειώθηκαν για μας. Και τώρα που έφυγαν μας άφησαν το πιο βαρύ κληροδότημα. Να θυμόμαστε ποιοι πληρώνουν με τη ζωή τους για να κοιμόμαστε ήσυχοι. Καλό παράδεισο, παιδιά. Ο Θεός να βάλει φτερά στους αγγέλους για να σας προλαβαίνουν, στις οικογένειές σας δύναμη και κουράγιο. Εμείς εδώ κάτω κρατάμε τη γαλανόλευκη ψηλά και κάθε φορά που ακούμε βρουσιθμό τζετ θα ξέρουμε είστε εσείς που κάνετε περίπολο για εμάς. Αθάνατη. Στην Τανάγρα ο ουρανός έβαλε μαύρα φτερά, έφυγαν δυο παλικάρια και άφησαν στην Ελλάδα ορφανά. Ιωάννη και Δημήτρη, το όνομά σας γραμμένο με αίμα στο ημερολόγιο της ιστορίας, το ιερό. Δεν μετρούσαν τις ώρες πτήσης, μετρούσαν την τιμή και τώρα πετούν αιώνια στην αγκαλιά του Θεού. Στις μάνες σας δύναμη, στα παιδιά σας καμάρι. Ο μπαμπάς σας έγινε αστέρι και σας φυλάει από ψηλά. Καλό ταξίδι αετή, καλή αντάμωση ψηλά. Η Ελλάδα σας χρωστάει και δεν το ξεχνά. Ο Μάρκος ο Άνεμος ο Κουρσάρος.

Άκω το κεφαλογιάννη, κοιτάζω το ρολόι, πήγε 28 που να θα έρθει ο καθηγητής. Δώσ' μου τ' αγάπη στο νερό να ξεδιψάσει ο πόνος που έχω για σένα στην καρδιά, για δεν τη γέννη ο χρόνος. Μπράβο Γιάνγκο. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης, ωκεανού σε στέρεψα, μα εγώ διψώ ακόμα, κοίτα ζητώ λίγη δροσιά που το δικό σου στόμα. Βάλε μου τώρα τον ήλιο Θεό, γιατί δεν είδα ότι τελειώνανε, και έχεις δίκιο, ήταν ωραίο που διάλεξες αυτό, Μάνο.

0: ώρα είναι 5:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
5: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
4: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
5: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
5: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Σε ένα σπήλιο.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λαβαδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
14: Έλα πω.
13: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.
15: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

0: FM.
1: Σε εξητάρει έτσι το γεγονός ότι ένα μικρό χωριουδάκι, όπως είναι η Καρκαδιώτισσα, με ένα πολιτιστικό σύλλογο εκεί λίγων ατόμων, έφτιαξε μια τέτοια βραδιά, όπου μαζέψανε, από ό,τι ακούω, περίπου 600-700 ανθρώπους.
0: Σχεδόν χίλιους.
1: Σχεδόν χίλιους, ναι, ανθρώπους. Ναι. Μπράβο.
0: Κοίταξε Γιώργο, ήταν και το πανηγύρι της Παναγίας, ήταν παραμονή, ναι. Και το έκανε επίσης όχι μόνο ο πολιτιστικός σύλλογος, και η τοπική κοινότητα.
1: Τοπική κοινότητα,
0: η δημοτική κοινότητα.
1: Με την πρόεδρο τη Μαρία τη Σταυρακάκη.
0: Ναι, και ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένο, δηλαδή και από την άποψη της προσφοράς των υπηρεσιών, απ' όλα. Δηλαδή και...
1: Εγώ βέβαια, Γιώργο, δεν συμφωνώ. Τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι, σημαντικές, όπως απεδείχθη, να είναι μαζί με άλλες εκδηλώσεις που ο κόσμος έχει τα παιδιά του, γίνεται βαβούρα ολόκληρη, και με τα φαγητά και με τα... Εν πάση περιπτώσει, να μην σταματήσουμε στα μικρά, αλλά να πάμε έτσι στα μεγάλα. Είσαι λοιπόν εντυπωσιασμένος από την επιτυχία της βραδιάς εκεί.
0: Ναι, και από τη ζωντάνια του χωριού, δηλαδή πολλά νέα παιδιά. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και νομίζω και το θέμα της βραδιάς, αφού ήταν ονειδιώτης, νομίζω ότι είναι θετικό που το ακούνε έτσι πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν, που δεν έχουν έρθει σε επαφή ούτε με την ποίησή του, ούτε τα γραπτά του.
1: Θα μου πεις για τον ιδιώτη και την ομιλία που έκανες εκεί. Εμένα θα μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα ποίημα που έγραψε ο Μίτσος ο Σταυρακάκης. Ποια η άποψή σου για τον Μίτσο?
0: Τον συμπαθώ πάρα πολύ και νομίζω ότι και αυτός είναι ένας ποιητής.
1: Ναι. Το ίδιο και τον Καράτζη.
0: Το ίδιο και τον Καράτζη, βέβαια.
1: Να πω, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν ξέρετε το Μίχαλο. Το Μιχάλη Σταυρακάκη είναι ιδιώτη, επαναλαμβάνω. Νιδιώτη τον λέγανε γιατί έτσι υπέγραφε τα χρονογραφήματά του στην εφημερίδα όταν μου τα έστελνε, ναι, και τα δημοσίευα, ναι, εγώ, γιατί ήμουν διευθυντής στη Φωνή των Ανογιών. Λέω λοιπόν αυτά τα παρατσούκλια που είχε Νιδιώτης, Νταβέλης. Τον Νταβέλης δεν μπορώ να ξέρω γιατί
0: ούτε
1: τον βγάλανε.
0: Εγώ.
1: Πήρα αρκετούς χωριανούς να μου πούνε γιατί τον βγάλανε Νταβέλη. Νομίζω, λέω, ότι τον έβγαλε ο πατέρας του, ο Γέρο Πανιάς. Δεν ξέρω. Και αξίζει να σας πω τα παρατσούκλια αυτά, γιατί τα έχει ο Μίτσος Σταυρακάκης μέσα στο ποίημα του. Ακούστε ένα καταπληκτικό ποίημα που βγάζει την ημέρα του θανάτου του. Δισταχτικά ευγήκαινε απόψε το φεγγάρι, αδέξια τσαχτίδες του άπλωσε στις κορφές, και σαστισμένο άκουσε το φοβερό χαμπάρι πως έσβησε η πιο όμορφη από όλες τις μορφές. Έχασε η νίδα το βοσκό, το δουλευτή η κάμπη, τον πρωτοπόρο η αγροτιά και τον αγωνιστή. Τα γράμματα τσιπίσει και είναι το φως που λάμπει, και η ειρήνη τον πιστό, τον άδολο εραστή. Γέννημα θρέμα του λαού, ήξερες με ποιο τρόπο τις αδικημένους του ντουνιά στα μάτια να κοιτάς, γιατί είχες θείο χάρισμα, άνθρωπε τον ανθρώπο, να ξεκλειδώνεις τις καρδιές και να τις κατακτάς. Είχες περίσα υπομονή, πλαθιά καρδιά στα στήθια, ο λόγος σου ήτανε μεστός και ανατρεπτικός, πάντα πιστός στις ιδέες σου και στη δική σου αλήθεια, και σε στιγμές απρόβλεπτες βαθιά ερωτικός. Καλότυχε, κατάφερες και σ' αγαπήσανε όλοι, σύντροφοι, συναγωνιστές, ακόμα και οι εχθροί, γιατί ζουνε της ατροπιάς το ολόδροσο περβόλι που μέσα του μεστόνανε οι εκλεκτοί καρποί. Επιρπολούσες τις καρδιές και εμπόλιαζες την νιώτη με λόγια αξιοπρέπειας σταράτα καθαρά, και προσδοκούσες κάποτε ευγενικέ νιδιώτη πως θα καρπίσει σίγουρα ετούτη σου η σπορά. θύελλες και κατατρεγμοί, συλλήψεις και εξορία. Ήταν σταθμοί στο δρόμο σου πάνω σε αυτή τη γη, μα δεν ευαρυγκόμισες, δεν άλλαξες πορεία, γιατί ήταν συνειδητή δική σου επιλογή. Μίχαλε, οι αγώνες σου δεν πήγανε χαμένοι. Κάτι από σένα πήρανε οι επόμενες γενιές. Θα αναδρανήσουν κάποτε στη γη συγκολασμένοι και ρί θα έρθουν χαρούμενοι και μέρες γιορτινές. Της απουσίας σου συχνά η μπόρα θα με γραίνει. Τη χάρη σου ευλαβικά πάντα θα προσκυνώ. Η μνήμη σου μες στην καρδιά ελπίδες θα ανασταίνει και εγώ τα βέλη ολόψυχα θα σε ευγνωμονώ. Για να καταλήξει, επαναλαμβάνω την ημέρα της κηδείας του Μιχαλού. Καλοστραθιά σου σύντροφε, σε τούτο το ταξίδι με ευνοϊκό τον άνεμο και όρθα τα πανιά, στους άλλους κόσμους που θα πας θα σε και εκεί στο λίδι, μόνο το μεγαλείο σου Μίχαλε του Πανιά.
0: Το διάβασε προχθές ο Μίτσος αυτό, είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
1: Και είναι, το γράψε... είναι ένα από τα ωραιότερα ποίηματα, ναι. Και φαντάσου τώρα, Γιώργο, ότι το έγραψε από την ώρα που...
0: Το βράδυ εκεί που τον ξενυχτούσαν. Ναι.
1: Γιώργο, από εδώ και πέρα θέλω να μιλήσεις εσύ για τον Μιχαλού. Εγώ μόνο να πω ότι συνεργάστηκα μαζί του στη Φωνή των Ανογίων. Ήτανε από τους βασικούς πυλώνες της εφημερίδας, που από 3.000 που την παρέλαβα πήγε στις 6. Αυτός έγραψε τους περισσότερους εδώ κάτω στην Κρήτη, αυτός μάζευε τις συνδρομές, αυτός έστειλε τα χρονογραφήματα οπωσδήποτε για τις συντέκνους που του έβαζα κάθε φορά. Κάποια στιγμή ένας συνάδελφός μας στον χώρο της αυτοδιοίκησης, ο Νίκος ο Πετράκης από τη Συνία, θα τον ξέρεις ο
0: Πετράκης,
1: με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Γιώργο, ψάχνω να βρω τον Μιχάλη το Σταυρακάκη, θέλω να του κάνω μια τιμητική βραδιά στη Σιτία, μήπως μου είπαν ότι είναι εκεί κοντά στα μέρη τα δικά σου. Λέω, μπορώ να τον βρω, μπορώ να τον πάρω με το αυτοκίνητό μου να τον, σου τον φέρω, αλλά αυτός καημένε δεν πάει, του λέω, πουθενά χωρίς τη γυναίκα του. Λέει, να πάρει και τη γυναίκα του. Εγώ ήξερα ότι ο Δήμος έχει ένα ξενοδοχείο όπου μπορεί να τους φιλοξενήσει και πήρα και την γυναίκα του, στην οποία έλεγε
0: τη Μαρία.
1: Τη Μαρία, με λαχρινή μου κοπελιά, απλή, καλό συνάτη, ποιος σε ομορφόπλαξε κι σ' αρετές γεμάτη. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδί. Πήγαμε λοιπόν εκεί και τον ετοίμησε πραγματικά ο Νίκος, είχε πολύ κόσμο ο Νίκος ο Πετράκης, και εκείνο το βράδυ, ενώ κοιμήθηκε η Μαρία, εμείς κάτσαμε στο λιμάνι, που ξέρεις πόσο ωραίος χώρος είναι στη Σιτία, και το πήρα, Γιώργο, 200 μαντινάδες. Έχω στο αρχείο μου μαντινάδες δικές του, καταπληκτικές, και μαντινάδες βέβαια που έχουν το ιστορικό τους, όπως εκείνη που την ξέρεις την ώρα που παίρνουν την κοπελιά που είναι ερωτευμένος, η χωροφυλάκη να την πάνε εξορία στο Γήθιο, που της λέει τη μαντινάδα: φεύγεις, φεύγεις μου μήλο κόκκινο και μένα που μ' αφήνεις, πάρε με δροσερό νερό στο δρόμο να με πίνεις. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Έκτοτε του έκανα μια εκπομπή στην τηλεόραση, Γιώργο. Προχθές λέει δείξανε αποσπάσματα.
0: Δείξανε ένα απόσπασμα,
1: ένα απόσπασμα
0: και δικό σου και του ψάλτη, πώς λέμε, το ψάλτη του Αγίου Μινά, τον παλιό του.
1: Του Γιάννη, του.
0: Του Δαμουλάκη.
1: Δαμαρλάκη.
0: Ναι. Δείξανε ένα απόσπασμα και εσύ είσαι σε ένα κομμάτι, ναι, που μιλάτε. Και που εκθέτει λίγο πολύ και τη φιλοσοφία του για τη μαντινάδα, έχει, ναι, ναι, Ήταν πολύ καλός λιτός όπως πάντα, έτσι μετρημένα τα λόγια του και...
1: Ήταν η προσωποποίηση του αγωνιστή. Αυτός χωρίς να σκέφτεται την τσέπη του Γιώργου, χωρίς καμία...
0: Πραγματικά ένα πολύ άξιο τέκνο, έτσι, των Ανοιγίων και της Ανοιγιανής Διασποράς, μιας άλλης εποχής όμως.
1: Θα πω κάτι και μετά θα κλείσω το στόμα μου, μετά θα ξαμιλήσω.

0: φτιάχνε ένα μεγάλο ψωμί, το οποίο ήταν υπερφυσικά μεγάλο, και ερχόταν ένας άνθρωπος και το έπαιρνε αυτό το ψωμί τη νύχτα. Και το παιδί αυτού του ανθρώπου θέλω να μου το βρεις και να το φέρεις να κάνουμε μια συζήτηση τρεις μας. Ποιο είναι αυτό το παιδί, ρε Γιώργο, του λέω. Μου λέει, λέγεται Γιώργης Σταυρακάκης και είναι του Μιχάλη του Σταυρακάκη που είχε γράψει το προσκυνό τη Χάρη σου λέμε. Βρήκα λοιπόν
1: το
0: Γιώργη και συναντηθήκαμε σε κάποιο μέρος του Αγιάννη του Χωστού, οι τρεις μας. Και μας είπε την ιστορία. Ότι επειδή δεν χόρτενε ψωμί και επειδή έφτιαχνε μάνα του το ψωμί και μοσκομύριζε η γειτονιά αυτό το μεγάλο ψωμί, και επειδή του έλεγε ο πατέρας του πήγαινε στο τάδε να σου δώσει 100 δραχμές, ένα κατοστάρικο δραχμές να το φέρεις, το έδινα του πατέρα μου. Αυτό γινόταν συχνά. Το πρωί είχε εξαφανιστεί το ψωμί, το οποίο όλη νύχτα εγώ στο όνειρό μου ονειρευόμουν. Το έπαιρνε λοιπόν ο Μίχαλος, έμαθε μετά, και όλα αυτά τα έπαιρνε στο παιδί του ο Γιώρης. Μάλιστα την ημέρα που έφυγε μετά από το Ηράκλειο, από τη συνάντηση αυτή, και πήγε στην κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη, γιατί παραλαμβάνω ήταν από οικογένεια αριστερών πεπιθήσεων κτλ. Απλώς το καταθέτω, Γιώργο, για να δείξουμε για ένα άνθρωπο μιλούμε. Μου έχει κάνει ιστορίες απίστευτες να περνούν τα αποσπάσματα δίπλα του, να τον καρφώνει κάποιος σε ένα χωριό κάτω στη Μεσαρά και να τον πιάνει η αστυνομία, να τον πηγαίνουν, τον βασανίζουν και να λέει μέσα στα κρατητήρια στον αξιωματικό εκείνο το αμίμητο, άμα έφαγα, λέει, Γιώργη, και καρδάμωσα γερά, λέω κερατά δεν λέω. Και ενώ ξεκίνησε και του έλεγε την ιστορία, εν πάση περιπτώσει σταματώ εδώ, θα τα πούμε και άλλες φορές. Γιώργο, πες μου ό,τι έχεις να πεις για τον Μίχαλο.
1: Κοίταξε,
0: και αν κάνουμε καλά, Γιώργο, που αναφερόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εγώ νομίζω ότι κάνουμε πολύ καλά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι φωτεινά παραδείγματα δυστυχώς μιας κοινωνίας που δεν υπάρχει πια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Λέει, μιας κοινωνίας που είχε ακόμα υπερηφάνεια, ανθρωπιά, αλληλεγγύη, μπορούσε να βλέπει κανείς το διπλάνο του, το συγγενή του, ας πούμε, το γείτονά του, το χωριανό του. Και νομίζω ότι ο ίδιος έδωσε ένα αμίμητο παράδειγμα, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Και παρόλο που ήταν ένας άνθρωπος που πήγε λίγες τάξεις του δημοτικού, μπόρεσε να αυτομορφωθεί και να γίνει ένας πάρα πολύ καλός συγγραφέας και ποιητής. Εγώ διάβασα, ας πούμε, πολύ προσεκτικά το βιβλίο του «Θύελλες και κατατρεγμοί», που έχει και ποιητικά αποσπάσματα και τα λοιπά, το οποίο είναι και μοναδικό σε πλούτο, γιατί δεν είναι μόνο μια ιστορία της Ελλάδας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, λέει, του εμφυλίου, των διώξεων μετά τον εμφύλιο, ας πούμε, για την αριστερά και τα λοιπά, για ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, των νικημένων συσσαγωγικά, αλλά έχει και ένα τεράστιο λαογραφικό πλούτο. Δηλαδή, ναι, πώς περιγράφει τα τοπία, τους ανθρώπους, τις σχέσεις, όλα αυτά. Επίσης το βιβλίο έχει κάτι που το τόνισα, ας πούμε, και εκεί στην ομιλία μου, ότι είναι ένα βιβλίο πολυφωνικό. Δηλαδή δεν το γράφει ενώ είναι βιογραφικό κατά κάποιο τρόπο, προβάλλοντας το δικό του εγώ. Δηλαδή είναι ακόμα και περιστατικά που αφηγείται και σαν να είναι ο άλλος στη σκιά, ο ίδιος παραμένει, ας πούμε, να διηγηθεί κάτι. Και επίσης δίνει φωνή και σε άλλους. Δηλαδή εκεί έχει διηγήσεις που είναι φίλων του, χωριανών του, άλλων, ας πούμε, βοσκών και τα λοιπά, ανδρών και γυναικών. Επίσης ο τρόπος που εκτιμά και θαυμάζει τη γυναίκα, και όχι τη γυναίκα σαν νεαρή κοπέλα και τα λοιπά, αλλά τη γυναίκα σαν μάνα, σαν αδερφή, σαν γιαγιά, σαν δουλεύτρα που κάνει δύο δουλειές, και του σπιτιού και τη δουλειά, ας πούμε, της επιβίωσης. Και έχει πραγματικά καταπληκτικά πράγματα. Είναι φιλόζωος σε μια εποχή που δεν είναι της μόδας. Είναι οικολόγος σε μια εποχή που δεν είναι της μόδας. Είναι φεμινιστής όταν κανείς δεν μιλάει για αυτά. Και νομίζω, δηλαδή, ότι έχει μια πλήρη

0: θέλησε τη συγκρότηση και σοφία ανθρώπου που δεν τη βρίσκεις ούτε στην πιο υψηλή μόρφωση. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ένα πολύ χαρακτηριστικό που είχαν βέβαια και πολλοί ανθρώποι εκείνη την εποχή που ανήκουν πιο πολύ στην προφορικότητα και την προφορική παράδοση. Δηλαδή που μαθαίναν από τους παλιότερους που επεξεργαζόντουσαν αυτά, ας πούμε, τα οποία ακούγανε ή μαθαίνανε. Και βέβαια εκείνο που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι ο ίδιος διάλεξε μια ιδεολογία που ήταν η κομμουνιστική, η αριστερή ιδεολογία, την οποία υπηρέτησε μέχρι τέλους χωρίς να είναι δογματικός. Δηλαδή βλέπουμε και στις αφηγήσεις του πως κάνει κριτικές παρατηρήσεις, ότι κάτι δεν πάει καλά στη Σοβιετική Ένωση, ήρθε ο Κρουτσόφ, αλλά αυτός πάει να το διαλύσει, δεν είναι έτσι. Ενώ ας πούμε παραμένει πιστός στην ιδεολογία του, απ' την άλλη έχει ένα κριτικό βλέμμα. Σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, το καταλαβαίνει, απ' την άλλη λέει εγώ ανήκω εδώ. Επίσης, όπως έλεγα, η ποίησή του ας πούμε συνθέτει τρία πράγματα. Συνθέτει τη φύση που την ξέρει πολύ καλά, την κοινωνία που την ξέρει πολύ καλά επίσης, και τον πολιτισμό. Και ενώ αφηγείται γεγονότα μέσα στα οποία υπάρχουν και πολλά αρνητικά πράγματα, ο ίδιος διαλέγει σαν να κοσκινίζει για να πάρει μόνο αυτά τα θετικά κυρίως, να τα τονίσει, γιατί πιστεύει ότι αυτά είναι που θα είναι το παράδειγμα, αυτά είναι που θα ανεβάσουν την ανθρωπότητα και δεν θα μπει ας πούμε στο κουτσομπολιό, στη διχόνοια, στα μίση κτλ. Και το βιβλίο του αυτό, πέρασμα από το πολυφωνικό που το κάνει σαν μυθιστόρημα μοντέρνο, δηλαδή εγώ το διάβασα 2-3 φορές και έχω μείνει άναυδος, και είναι πράγματα ας πούμε που έμαθα που δεν τα ήξερα, αλλά όταν περιγράφει δε την καταδίωξη των δύο παρανόμων, δηλαδή του Σμπόκου και του Πατραμάνη, που οι άνθρωποι ας πούμε προστατεύονται από μια ευρύτερη κοινότητα ας πούμε του Ψιλωρίτη, Βοσκών, με βάση τα Νόγια και την Ανογιαννή Διασπορά, αλλά και άλλους ανθρώπους από το Αμάρι, τον Άι Βασίλη, το Ηράκλειο. Και εκεί βλέπεις ας πούμε πώς καταφέρνουν, πώς καταφέρνουν ας πούμε αυτοί οι παράνομοι να έχουν μια σκληρή παρανομία για 16 χρόνια και με κάποια διαλύματα πάνω από 20-25. Δηλαδή πως επιβίωναν σε αυτή τη μικρή γεωγραφία με απεινή δίωξη από σπάσματα που καραούλια, και αυτοί είναι σε κούμους, σε σπηλιές, σε μητάτα, σε μετόχια, και πως ζουν, λέει, και πως περιφέρονται ας πούμε με τα πόδια όλες αυτές τις τεράστιες αποστάσεις. Πραγματικά νιώθεις εδώ ότι είναι μια γενιά ανθρώπων από άλλα μαντέμια,
1: άλλα,
0: να το πω
1: διαφορετικά, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να σκεφτείς ότι οι σημερινοί άνθρωποι θα επιβιώναν έστω και για λίγο με αυτές τις συνθήκες.
1: Αναφέρει για τον Ψυχουντάκη, Γιώργο, συγγνώμη που σε
0: διακόπτω.
1: Αναφέρει ένας Αμερικανός συγγραφέας ότι δίνει 80 χιλιόμετρα τη βραδιά.
0: Βέβαια.
1: Που είναι
0: ο κριτικός μαντατοφόρος.
1: Ο κριτικός μαντατοφόρος.
0: Και που έκανε αυτή την εκπληκτική μετάφραση της Οδύσσιας και της Ιλιάδας.
1: Ναι.
0: Ο Λίος Τηλιανός Αλεξίου, ότι είναι εξαιρετικό, δηλαδή είχε συλλάβει πολύ καλύτερα το Ακριδί και το Γκαζαντζάκι. Πράγματα μέσα, ας πούμε, η μετάφραση ήταν πολύ πιο ακριβή.
1: Πιο ακριβή
0: και ποιητική, βέβαια.
1: Ναι. Από ένα βοσκό.
0: Ναι.
1: Φαντάσου, Γιώργο, αυτοί οι άνθρωποι αν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν,
0: ή να μην νιώθουν ότι ήταν κυνηγημένοι και αποκλεισμένοι. Εντάξει, ο Ψυχουντάκης ίσως ήταν πιο ευνοημένος λόγω της σχέσης του με τον Πάτρικ Λι Φέρμορ, αλλά δεν έπαβε να είναι ένας ταπεινός βοσκός της ασυγωνιάς, δηλαδή. Αυτό πάντως που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η αλληλεγγύη που έδειξαν όλοι οι άνθρωποι ας πούμε του Ψιλωρίτη, δηλαδή αριστεροί, βενιζελικοί, δεξιοί, πως κρύβανε ας πούμε αυτούς τους δύο φυγόδικους παράνομους και τα λοιπά.
1: Στον Ψιλωρίτη αυτοί, στα Χανιά οι άλλοι και τα λοιπά.
0: Ναι, στα Χανιά οι Κοκοβλίδες και
1: γιατί
0: τα λοιπά.
1: Γιατί δεν είχαμε πολλούς νεκρούς στην Κρήτη στον Εφήλιο? Γιατί δεξιές οικογένειες βοήθησαν. Και πρέπει να τους το αναγνωρίσει κανείς.
0: Μα όταν ας πούμε σκοτώνεται ο αδερφός του, ο Γιώργος Σμπόκος, στον Τυμπάκι, πάει ο Κουντόκωστας και κάποιοι άλλοι να τον πάρουν, ας πούμε, να τον γυδέψουν. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικά πράγματα αυτά.
1: Ναι, και ίσως έχουμε χρέος και καλά κάνεις που πας σε τέτοιες
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
13: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
16: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
15: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
16: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
15: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
16: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
17: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
18: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
19: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
20: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
15: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον

0: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Τι άλλο σου έκανε εντύπωση σε αυτή την εκδήλωση, Γιώργο?
3: Νομίζω και όλοι οι άνθρωποι.
2: Καταρχήν με την Κερκαδιώτησα έχεις καλή σχέση?
3: Είχα να πω 30 χρόνια, ναι. Γιώργο, και εντυπωσιάστηκα γιατί είδα καινούρια σπίτια, ένα τελείως άλλο χωριό με πολλά νέα παιδιά. Μάλιστα χάρηκα που μου είπαν ότι έχει 25 παιδιά μαθητές στο σχολείο, εκεί που κλείνουν τα πιο κοντινά χωριά στο Ηράκλειο. Και είδα ζωντανούς ανθρώπους και μακάρι αυτό το πράγμα να μπορέσει, ας πούμε, να συνεχίσει.
2: Ήταν βέβαια κτηνοτρόφοι, τώρα το γυρίζουν σιγά σιγά προς την Γεωργία.
3: Έχουν καλή περιφέρεια.
2: Έχουν καλή περιφέρεια, βέβαια.
3: Ναι.
2: Του Μίχαλου ο γιος μου έλεγε, και εγώ έπεσα από τα σύννεφα.
3: Ναι.
2: Μου λέει, του λέω, με τι ασχολείσαι τώρα? Μου λέει, με τις ελιές. Βγάζουν, μου λέει, 15 τόνους λάδι.
3: Ναι.
2: Πάνε πολύ καλά.
3: Και κτηνοτροφία
2: έχουν. Και
3: τυροκομείο έχει. Δηλαδή, νομίζω ότι εγώ έμεινα εντυπωσιασμένος που είδα, ας πούμε, εκεί στην Ερημιά. Γιατί η Ερημιά είναι τώρα εκεί σχεδόν μόνο του. Βέβαια, είναι και Δήμος Ηρακλείου, τώρα ο παραδόξος. Γιατί το μονοφάτισε δίπλα όλο αυτό. Αλλά πραγματικά εντυπωσιακό
2: είναι. Για να ξαναγυρίσουμε στις μαντινάδες, έλεγε μια μαντινάδα έτσι καθαρά με πολιτικό περιεχόμενο, την τραγουδούσε συχνά ο Μιχαλός: ανεμονιάσουνε τα πουλιά τα παραπονεμένα, δεν θα μπορεί να τα τζιμπά άλλο πουλί κανένα. Η χέρια που δεν αρπάξανε ξένο ψωμί να φάνε, αυτά σηκώνουν την τιμή όσο βαριά και να είναι. Σε θολωμένο, λέει, ποταμό ο Ντευροντά και βρέχει, ίντα θα κάμει καθαρό ένα αργιακάκι αντρέχει.
3: Όχι, είναι και την ποιητική μεταφορά και το συμβολισμό τα χειρίζεται με απίστευτο τρόπο.
2: Ναι.
3: Εγώ αναρωτιέμαι, δηλαδή θεώρησα ότι και το πεζό του, ας πούμε, δηλαδή το θύελες και κατατρεγμή, και το προσκυνώ τη χάρη σου λάιμ που έχουν ενοποιήσει τις ποιητικές τους συλλογές, ότι ίσως είναι λίγα, δηλαδή θα πρέπει ίσως να ρωτήσουμε το Γιώργη, το γιο του κτλ. Αν υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχει γράψει, ας πούμε αυτά τα χρονογραφήματα που έγραφε.
2: Εγώ ευτυχώς τα κράτησα όλα.
3: Δηλαδή θα άξιζε τον κόπο. Δηλαδή,
2: και όποιος θέλει να τα μου τα ζητήσει, ευχαριστώ.
3: Θα άξιζε τον κόπο να εκδοθούν, δηλαδή. Νιώθεις ότι θέλεις κι άλλο από αυτό τον άνθρωπο, από το γραπτό έργο, ας πούμε, που γραπτό, κατατέθηκε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, έφερα να σου δείξω αυτές τις επιστολές. Και θέλω να διαβάσεις αυτή.
3: Είναι Κουάλα Φορέ, 4 Αυγούστου 1981. Αγαπητέ μου Γιώργη, σήμερα έλαβα την εφημερίδα με το ολοσέλιδο άρθρο. Δεν ήταν ανάγκη, μάθια μου, να μπει σε τόση φασαρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ομολογώ πως με συγκίνησες. Ευχαριστώ επίσης το Βεριβάκι, το Γιωργακάκι και τον Καράτζι που με θυμούνται ακόμη. Δεν θέλω να σε ευχαριστώ μόνο με λόγια, δηλαδή με μπούρδες. Γι' αυτό θα ήθελα να σου προτείνω κάτι. Αυτό το κάτι το φαντάζομαι σαν ένα φωτογραφικό αφιέρωμα στα Χανιά. Μιλάω για άγνωστες παλιές φωτογραφίες του 1897 του αρχείου μου. Μπορείς να μου διαθέσεις μια σελίδα, και αν εγώ θα πρότεινα ένα δισέλιδο, πες του Γιώργη του Καράτζη να μου γράψει κανένα γράμμα. Τον είχα δει για τελευταία φορά στο Σύνταγμα και του είχα πει, όταν όλοι χοροπηδάγανε γιατί γκρέμισαν τη Χούντα, πως έρχονται μαύρες μέρες. Το θυμάμαι άραγε, το θυμάται άραγε. Για χαρά Ηλίας. Προς Θεού μη δημοσιεύσεις το γράμμα, αριστερόγραφο.
2: Πετρόπουλος.
3: Ο Ηλίας.
2: Ο Ηλίας ο Πετρόπουλος.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
3: Ο Ηλίας ήταν, σε ευχαριστώ που μου το έδωσες, γιατί ο Ηλίας ήταν φίλος μου, πολύ καλός, Και όταν πήγα κι εγώ ερωτικός μετανάστης στο Παρίσι, όπως και αυτός,
2: ναι,
3: δεν ξέραμε γαλλικά. Και πήγαμε στο μόνο σχολείο που ήταν τζάμπα και καθόμαστε στο ίδιο θρανείο με τον Ηλία.
2: Όιδα!
3: Ναι. Και μαθαίναμε γαλλικά.
2: Ναι.
3: Και μετά αυτός παρακολουθούσε ένα Τούρκο που έκανε τον Τούρκικο Καραγιώζη, ναι, για να καθηγηθεί, ναι, ναι, και πηγαίναμε καμιά φορά μαζί και τον παρακολουθούσαμε κι αυτόν. Και έπειτα καθόμαστε στη Ρήμου Φτάρε, εκεί ήταν το σπίτι του, όπου έχουμε ατέλειωτες ιστορίες και καυγάδες βέβαια.
2: Αν είναι δηλαδή.
3: Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσα πάρα πολύ. Και μετά για όσα χρόνια είμαστε, κάναμε παρέα, ας πούμε, εκεί, και τον εκτιμούσα πολύ και είχαμε και πάρα πολλές διαφωνίες, αλλά και έτσι για τον εμπίκυζα,
2: ναι,
3: κι εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτός είχε πολλές φορές και μια απολυτότητα, ας πούμε, στον τρόπο που έπιανε τα πράγματα.
2: Εγώ του στέλνα δέματα από εδώ, σταφίδες, καρύδια, τέτοια πράγματα.
3: Και μπράβο που το έχεις αυτό.
2: Έγραψα άρθρο για να του δώσουν κατά κάποιο τρόπο άφη στο αυτό που τον κυνηγούσαν τότε, και να επιστρέψει με υπουργό τη Μελίνα. Μάλιστα τη χαρακτηρίζει μέσα σε άλλες επιστολές του, έτσι, γιατί έχω πολλές επιστολές.
3: Άμα αυτό να το πω, ξέρεις τώρα αυτό που μου λες έχει ενδιαφέρον, διότι με πήρε προχθές ένας φίλος, έτσι, και συνάδελφος, και μου στείλε μια πρόταση που του έδωσε κάποιος που θέλει να κάνει μια διδακτορική διατριβή για τον Ηλία.
2: Οτιδήποτε θέλει, ευχαρίστως.
3: Μάλιστα το θέμα είναι ο Ηλίας Πετρόπουλος και η κανονικότητα,
2: ναι,
3: δηλαδή πως, ας πούμε, τα έβαλε αυτός με πράγματα που θεωρούνταν μη κανονικά, ας πούμε, είτε για το σεξ, είτε για τη φυλακή, είτε για τα καλλιαρντά και τα λοιπά, ή τα ρεμπέτικα ακόμα,
2: ναι.
3: Και είχαμε προχθές αυτή τη συζήτηση. Θα του πω ότι έχεις αυτό το υλικό και ότι μπορείς να του μιλήσεις και γι' αυτό.
2: Ναι, βεβαίως. Άκου τι μου γράφει. Παραμονές του 82. Γιώργο μου, καλή χρονιά. Προσπάθησα πλιστάκες να σε πετύχω στο τηλέφωνο, όπου στο τέλος μίλησα με τον Ξεξάκη. Ελπίζω να σου το είπε. Επρόκειτο φυσικά για τη διαβόητη αμνηστία που κατέληξε μακριά Σαρακοστή. Ήτανε τότε, κάναμε μια προσπάθεια,
3: ναι, ναι.
2: Και λέει ο ίδιος ότι εγώ το ξεκίνησα πρώτο, και είναι ένα παράσημο, ας το πούμε έτσι, στο στήθος μου, στην προσπάθεια αυτή να επιστρέψει ο Ηλίας πίσω και να είναι εδώ κοντά μας, και όχι τελικά να ταφεί και να πεταχτεί η στάχτη του στους υπονόμους του Παρισιού. Θα είδες ίσως τα άρθρα στο Βήμα για την ελευθεροτυπία. Αποτέλεσμα 0. Ήρθε στο Παρίσι και η Μελίνα στη συνέντευξη την ερώτησαν για την περίπτωσή μου, απάντησε ποιος είναι αυτός. Μεσολάβησε κάποιος ακόλουθός της που προσπάθησε να μπαλώσει τα πράγματα. Τελικώς δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα. Όσο για μένα, περνάω σε ανοιχτή αντεπίθεση. Πήρα το μεγαλύτερο δικηγόρο του Παρισιού, προκαταβολή 15.000 φράγκα, και μηνύω την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ευρώπης. Ακολούθως θα πάω στο δικαστήριο της Χάγης και τα λοιπά. Θα γελάσουν οι κότες. Ο φίλος ο εκδότης δεν ενδιαφέρθηκε για συνέχεια. Ο Μανώλης ο Μπουζάκης ήταν μέσα στο βέλος, και είχε κάνει εκδοτικό οίκο μετά. Τον ειδοποίησε εκ μέρους σου και ο Σταύρος ο Κουνδουράκης, αλλά αγρόνι γόρασε. Τι να υποθέσω. Έγραψες τίποτα για τον διάσημο γλύπτη Τάκη που θριαβεύει στο Παρίσι? Το ξέρεις, Γιώργο, ότι είναι κριτικός, ονομάζεται Βασιλάκης, από τους φυγάντες που πήγανε στον Ταΐγετο. Γεια σου και χαρά σου, Λιάς. Αγαπητέ Γιώργη μου, γράφει τον Ιούνιο του 81. Η επιστολή σου και οι εφημερίδες έφτασαν σε άσχημη ώρα. Πάντως δεν σχολιάζω τίποτα. Ο φιλοτουρκισμός μου ενοχλεί τους φασίστες. Αυτό τα λέει όλα. Ειδικότερα σε λίγες μέρες μαζευόμαστε στη Γερμανία με πρόσκληση του Μουσείου Μπόχουμ, Ρωμνοί και Τούρκοι συγγραφείς και καλλιτέχνες, για να δούμε τι διάολο θα γίνει μετά μια λέξη μου λέει να τη διαγράψω που μας κυβερνούν. Βρήκα πολλά πράγματα στους κριτικούς αντίλαλους που με ενδιαφέρουν. Είδα και το ποίημα του καρδιακού φίλου του Μανώλη του Ξεξάκη και τη φωτογραφία του Λευτέρη Ριβάκη. Είμαστε σε πλαγινά κελιά. Λέει εκεί που αναφέρεται στον Βεριβάκη, στον Καράτζη και στον Γεωργακάκη. Ο Γεωργακάκης
3: Γιώργο, το Βαλιράκη ήταν μαζί.
2: Ήταν με το Βαλιράκη, ναι, ναι. Στις φυλακές της
3: Κέρκυρας.
2: Απαντράσανε από εκεί. Είχα κανονίσει να κάνω συνέντευξη και δεν πρόλαβα του Μακαρίτου Βαλιράκη. Είχαμε κλείσει ραντεβού. Μου λέει το Πάσχα Γιώργο που θα κατέβω θα την κάνουμε. Και σκοτώθηκε.
3: Το φάγανε.
2: Ναι. Και έχω όλο το υλικό, διότι έκανα τον αγώνα του Γεωργακάκη, ο οποίος ήταν απλό παιδί από το Ρέθυμνο. Του λέω, μου λέει, δεν έχω τα μέσα να κάνω προεκλογική.
3: Ζει αυτός? Όχι, πέθανε.
2: Του λέω, ρε εσύ Μπάμπη, έλα να φτιάξω με την εφημερίδα, σου φτιάξω την εφημερίδα. Θα πληρώσεις όμως το χαρτί, γιατί δεν έχω λεφτά. Και το πλήρωσε. Και φτιάξαμε το εσωτερικό της εφημερίδας σε σαλόνι. Και ήταν και από μπροστά και από πίσω, ένα δισέλιδο δηλαδή, το εσωτερικό της εφημερίδας ήταν όλο για το Γεωργακάκη. Ιστορία, πώς αποδράσανε, πώς κάνανε με το Βαλιράκη, φωτογραφίες.
3: Νομίζω αυτός έσπασε το πόδι του.
2: Έσπασε το πόδι του και τον πιάσανε.
3: Ναι,
2: ενώ
3: ναι.
2: Ο Βαλιράκης
3: κολύμπησε
2: και πήγε στην Αλβανία και είχε την ατυχία να τον πιάσουν και να περάσει χειρότερη ζωή.
3: Το ξέρω. Το αδερφό του είχα γνωρίσει, του Σύφη. Έχει πεθάνει.
2: Λοιπόν, και κάτι άλλο τώρα που με χαρά έμαθα.
3: Χάρηκα πάρα πολύ που είχες επαφή με τον Ηλία. Δηλαδή, και είναι ενδιαφέρον και η συγκυρία σου, λέω, να μου στείλουν μια πρόταση για διατριβή. Ναι. Και θα τους πω ότι έχεις και ότι μπορείς να μιλήσεις.
2: Και έχω και υλικό που μου έστελνε από εκεί.
3: Πολύ σημαντικό είναι.
2: Υλικό που μου έστελνε. Το οποίο υλικό. Να τα, και τα γράμματα του είχα κρατήσει. Όπως έχω τα γράμματα της Λυγής Ζωγράφου και του Νεγρεπόντη.
3: Και του Νεγρεπόντη.
2: Μου έστελνε ο Μακαρίτης κατά καιρούς πράγματα ο Ηλίας. Κοίταξε το τώρα εδώ.
3: Ναι, αυτό ήταν και ένας τρόπος που τον εξέφραζε, ναι, αυτού, ναι, του, ναι, τύπου, ναι. Η σελιδοποίηση. Φαλοκρατική ετοιμολογία,
2: βέβαια. Ναι.
3: Καπετάν Γιώργη, πάντα περιμένω το τηλεφώνημά σου. Αθάνατος Ηλίας. Έγραψε ένας Εγγλέζος ένα ωραίο βιβλίο στα ελληνικά για τον, έχει μεταφραστεί για τον,
2: ναι,
3: Ηλία Πετρόπουλο. Θα σε πάρω να σου πω ακριβώς τον τίτλο.
2: Μπράβο, να το ψάξω να το βρω.
3: Ο οποίος τον προσέγγισε με πολύ μεγάλη ευαισθησία εν ζωή. Μαθήτευσε σχεδόν, ας πούμε, κοντά του.
2: Αυτός που ξέρει πολλά για τον Ηλία Γιώργο είναι ο Γιώργος ο Καράτζης.
3: Ναι,
2: γιατί
3: δεν
2: κάνα...
3: το ήξερα.
2: Ναι, ο Καράτζης αυτούς τους είχαν διπλα, σε πλαϊνά κοινά.
3: Ναι, ναι.
2: Και του Καράτζη του είχε μεγάλη αδυναμία ο Ηλίας.
3: Μα το αναφέρει και στην επιστολή,
2: ναι,
3: που
2: ναι,
3: μου δώσες.
2: Ναι,
3: πάρα,
2: ναι,
3: πολύ ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Πετρόπουλο και πάμε τώρα σε μια άλλη έκπληξη που σου έχω. Στον Μανώλη, τον πρώην υπουργό νέας γενιάς, τον Χατζινάκη.
3: Χατζινάκη.
2: Συναντηθήκατε στο συνέδριο για το Μηλοπόταμο το 2006.
3: Έξι ήταν, πού να θυμάμαι,
2: ναι, ναι,
3: τώρα.
2: Συναντηθήκατε και μάλιστα μου λέει να του πεις πολλούς χαιρετισμούς.
3: Άχι από μένα.
2: Έγινε μια βραδιά εκεί στο Καλέ, στην Ιερά Πέτρα, πολύ ωραία, για το ποιητικό του έργο, ένα βιβλίο που έχει εκδώσει, και δεν ξέρω αν θα έπρεπε κάποια στιγμή να τον πάρουμε και ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε. Χθες μου τα χάλασε τώρα αυτή, τα είχα κανονίσει όλα να τον βγάζαμε σήμερα με τα τρεχάματά μου και με τα χάπια μου. Ο Θεός να μας έχει καλά, Γιώργη.
3: Ναι, και ό,τι ξεκαθαρίσει
2: και ό,τι ξεκαθαρίσει.
3: Λέω καμιά φορά άλλο στη ρεταλοπηγή είμαστε, ό,τι τραβήξουμε.
2: Ο Καράτζης βέβαια είναι ο υπαριθμόν ένα. Δεν θα ξεχάσω την ημέρα που χειρουργήθηκε ο Γιώργης στο Πανεπιστημιακό, ήμουν δημοτικό σύμβουλο στο Ηράκλειο και περίμενα τον Γιάννη τον Δροσίτη, ο οποίος τον χειρούργησε, για να έρθει στο συμβούλιο. Είχαμε τηλεφωνηθεί, θα έρθω, μου λέει. Λέω, θέλω να μου πεις για το Γιώργη, να τα πούμε εκεί. Και πήγα και μου λέει, όπως τον άνοιξα, τον έκλεισα. Αυτό μου είπε τότε ο... βέβαια εκείνο το καιρό εγώ θυμάμαι ότι δέχτηκα επίθεση μεγάλη από την Νότια Αφρική, ειδικά που είχα φίλους, και θέλανε όλοι να τους φέρω σε επαφή με τον Τάσο το Φιλαλήθη και έναν άλλο καθηγητή που ασχολιόταν με ένα φάρμακο. Έκανε αυτή τη θεραπεία και ο Γιώργης. Τώρα αυτό εμεσολάβησε. Πάντως είπε του Δροσίτη, γιατί ο Δροσίτης του μίλησε τα πράγματα όπως πηγαίνανε. Του λέει, Γιώργο, το και το πρέπει να τρέξουμε τώρα. Του λέει, εγώ από καρκίνο δεν ποθαίνω. Σκίσε το δίπλωμά σου, τα βιβλία σου, τα χαρτιά σου. Εγώ από καρκίνο δεν ποθαίνω. Είναι τώρα 20 χρόνια και ζει ο Γιώργης.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Κατάλαβες. Και δεν θα ξεχάσω, πολλές φορές κάναμε συζητήσεις πίσω από τον Γιώργη με τον Πέτρο του Καλομύρη. Είδαμε να κάνει ο Γιώργης, γιατί ο Πέτρος πήγαινε συχνά και τον έβρισκε. Είδα κάνει ο Γιώργης, λέει, καλά πάει, το παλεύει, καλά πάει, το παλεύει. Μια στιγμή λέει, άρρωστος ο Πέτρος με καρκίνο. Και Πέτρο, είδαμε να γίνεται, πώς πάει. Μια στιγμή ποθαίνει ο Πέτρος. Εδώ έπιασε και εμένα, θα φύγω κι εγώ. Ο Καρέντης ήταν ακόμα εδώ. Γιατί έχει κουράγιο, έχει πείσμα, έχει. Και έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Αφού πολλές φορές του λέω, σήμερα πρέπει να βγαίνεις στην τηλεόραση και να μιλείς, να δίνεις θάρρος στον κόσμο.
3: Ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Μια και λέμε για αυτά τα πράγματα, και επειδή προχθές ήσουνα εκεί, αποδελτίωσα, Γιώργο, αυτό το ποίημα για τους νέους που είπε ο Μίτσος ο Σταυρακάκης.
3: Ναι.
2: Μίλησε για τους νέους μας και είπα ανάμεσα στα άλλα για τον Μίχαλο ότι τιμούμε τη μνήμη του, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε τους αγώνες του για να παραδώσουμε, λέει, στα παιδιά μας χωριά ζωντανά με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια.
3: Ναι.
2: Και να ακούσει ο κόσμος αυτό το ποίημα, εσύ το άκουσες εκεί, το έβγαλε το απήγγειλε στην εκδήλωση.
3: Στην εκδήλωση, ήταν πολύ καλός.
2: Ναι, αθόρυβα, αθόρυβα και ταπεινά πορέψου στη ζωή σου, προς τους νέους τώρα. Με πράξεις μόνο αισθητή κάνε την ύπαρξή σου. Να πορπατείς αθόρυβα, να μη σηκώνεις σκόνη, ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Μην κανακίζεις τσιπολούς, τα αυτιά τους μη χαϊδεύεις. Λέγε αλήθειες που πονούν, αλλιώς τους περιπέζεις. Αν με αξιοπρέπεια και τιμιότη ζήσεις, μη σέβγοντας την ανθρωπιά κληρονομιά θα αφήσεις. Μην αγαπάς τα ψώματα και τα μεγάλα λόγια, μόνο με έργα χτίζονται ανόγια και κατόγια. Μη χαραμίζεις τον καιρό, το χρόνο μη σκοτώνεις, πάντα στη γνώση στο δεντρό ψηλά να σκαρφαλώνεις. Εάν την κάθε μέρα σου δημιουργήσεις κάτι, στις ευτυχίας θα βρεθείς το πρώτο σκαλοπάτι. Και κατέληξε ο Μίτσος, ανέβα πάνω σε κορφές που άλλοι δεν τολμούνε, να ειδείς τον κόσμο από ψηλά και όχι για να σε ειδούνε.
3: Και όχι για να σε ειδούνε. Εξαιρετικό. Μα θέλω κι εγώ να σου διαβάσω ένα ποίημα του.
2: Του Μίτσο.
3: Του Μίχαλου.
2: Α, του Μίχαλου. Πάμε.
3: Είναι ένα ποίημα που δεν είναι φαινομενικά πολιτικό.
2: Ναι.
3: Έχει τον τίτλο «Η γέρικη μουρνιά».
2: Ναι. Προσκυνώ τη χάρη σου, λέει μου μετά.
3: Και λέει, μήνα Μάη τα κορίτσια του χωριού έτρεφαν με ταξοσκόλικες, με φύλλα με μουρνιάς να βγάλουνε μετάξι. Σκαρφαλώναν πάνω στη μουρνιά γεμίζοντας μουρνόφυλλα καλάθια, γιωμάτα κοριτσίστικες ελπίδες, στολίζαν τα αυριανά τους όνειρα. Ο γυρολόγος, πραγματευτής της εποχής, κάτω από το νύχιο της μουρνιάς, άπλωνε σαν τα στάχια σταλόνι την πραμάτια του. Πολύχρωμες κλωστές αγοράζαν τα κορίτσια να κεντήσουν πάνω σε άσπρες μπόλιες χαρούμενα τα όνειρά τους. Ο γυρολόγος, πραγματευτής της εποχής, δεν είχε πια πολύχρωμες κλωστές. όλη η πραμάτια του μαύρα τζεμπέρια. Σκότωσε ο πόλεμος των κοριτσιών τα όνειρα. Ντύθηκαν στα μαύρα οι ελπίδες. Χαθήκαμε οι πιτσιρίκοι στην ορφάνια. Ο πόλεμος σημάδεψε τα όνειρά μας. Έτσι ξεχάστηκε η γέρικη μουριά. Δηλαδή όλο το ολοκαύτωμα των ανογείων το περιγράφει με αυτό το πέρασμα. Ο πραγματευτής που από τις χρωματιστές πέρασε στα τζεμπέρια. Δηλαδή είναι ένα αριστούργημα.
2: Ναι.
3: Και μετά το διάβασα και ένα άλλο, θα στο διαβάσω γιατί έχει πλάκα. Γιατί έμαθα κάτι που δεν το ξέρα αλλαγραφικά. Λέει ότι μέσα στη φούρια του Θέρους φτιάχναμε και το μετάξι, λέει στο πεζό του κείμενο. Και τρύπανε ο χυμός το μουρνόφυλλο τα δαχτύλια μας. Και οντενεγγίζανε τσιράπες, σκαλαμιές πονούσαμε. Ένα καλοκαίρι φτιάχναμε μετάξι με τη ρινάκι του Γιαννιό. Και πήγαμε πρωί-πρωί και μαζόξαμε δυο σακιά μουρνόφυλλα. Γυρίζοντας στο χωριό μας, λέει η μάνα μου, «Ήντα κακορίζικα τυρανάστη και κάνετε, που ετιγανίσαμε ψάρι στη γειτονιά και ψόφισε το μετάξι». Το μετάξι δεν πρέπει να ακούσει τη γανιστή μυρωδιά γιατί ψοφά. Δεν το ξέρα. Κάθε καλοκαίρι φτιάχναμε μετάξι. Και λέει μετά πως κάνανε τις... Δεν είναι εκπληκτικό? Δηλαδή βλέπεις τώρα σε όλο αυτό το πράγμα έχετε.
2: Ναι, δεν το ξέρω κι εγώ. Πρώτη φορά το ακούω.
3: Ότι άμα ακούσει τη γανιά ψοφά το μετά. Δηλαδή βλέπεις τώρα και έχει πολλές εργασίες, πράγματα που περιγράφει και βλέπεις τον τρόπο, ας πούμε, που το δίνει έτσι με όλη του τη... Ναι, γιατί τα αγωνιστικά του ποίηματα είναι πιο γνωστά, τα έχουν μελοποιήσει.
2: Ναι.
3: Το προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου, έγινε.
2: Βάλε το να του το χαρίσω, βάλε το. Είσαι μωρέ άρχοντας εσείς.
3: Εσύ.
1: Κρήτη FM.
0: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 05 07. 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
12: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου, διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
16: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
15: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και
17: ακρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
3: Ναι.
2: Έλα Μανώλη. Συγγνώμη, είναι το λάθος δικό μου. Σε παίρνουμε εμείς. Κλείσε το τηλέφωνό σου. Σε παίρνουμε εμείς. Έχω το Γιώργη, το φίλο σου δίπλα μου. Θα μιλήσουμε στον αέρα. Βάλτε. Το Νικολακάκη, ναι. Λοιπόν, θα μας μιλήσεις τώρα για την εκδήλωση που έγινε στο Καλέ. Έτσι. Γι' αυτό θα μας πεις, αλλά κλείσε εδώ, σε πάρουμε εμείς. Γεια, γεια.

0: Τον έχουμε στον αέρα, τον Μανώλη τον Χατζηνάκη. Μανώλη, γεια σου.
1: Γεια σου Γιώργο μου. Χαίρομαι που σ' ακούω και είσαι πάντα στις επάλξεις.
0: Να σε καλά. Δεν μας βλέπεις αυτή την ώρα, δεν μας βλέπεις, απλώς μας ακούς. Έτσι, Μάνο.
1: Σας ακούω.
0: Ναι.
1: Σας
0: λοιπόν,
1: ακούω.
0: Έχω δίπλα μου τον Γιώργο τον Νικολακάκη. Είχατε συναντηθεί, μου είπες, στο συνέδριο για το
1: Μιλοπόταμο.
2: Τι άλλη φορά, ναι. Μανώλη μου.
1: Ναι, ναι.
2: Χαίρομαι
1: ναι,
2: πολύ έχουμε... που σ' ακούω.
1: Και εγώ Γιώργο μου.
0: Θέλουμε να μας πεις, Μανώλη, θέλουμε να μας πεις λίγα πράγματα για την εκδήλωση, γιατί από ό,τι δείχνουν τα γραφτά εκεί και τα ραδιόφωνα και οι εφημερίδες, ήταν μια υπέροχη βραδιά.
1: Νομίζω ότι ικανοποίησε και τις πιο απαιτητικές προσδοκίες μου. Ήταν μια βραδιά, θα τη χαρακτήριζα μυσταγωγική. Έτσι όπως φαντάζομαι ότι μπορεί να λειτουργήσει η ποίηση όπως λειτουργούσε αλωτινούς καιρούς. Μέσα σε ένα περιβάλλον με έντονο συμβολισμό όπως είναι το εμετικό φρούριο, που μετά από πάρα πολλά χρόνια αποδόθηκε στην κοινωνία της Ιεράπετρας από την αρχαιολογική υπηρεσία. Καταφέραμε λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον να λειτουργήσουμε με, θα έλεγα, με τη βαθύτερη εξωτερήκευση των μύχιων σκέψεών μας. Η ποίηση, Γιώργο μου, και αγαπητέ μου και σεβαστέ μου καθηγητή της κοινωνιολογίας,
2: Γιώργο με λέει
1: Γιώργο, ναι. Η ποίηση είναι ο πρώτος ανθρώπινος λόγος. Πρώτα τραγούδησε και ύστερα μίλησε ο άνθρωπος, μας λέει η ιστορία του πολιτισμού. Και ύστερα ας θυμηθούμε το ρόλο του ραψοδού στον Όμηρο, να θυμηθούμε του τραγωδού στο αρχαίο θέατρο, να θυμηθούμε του υμνοδού στο χριστιανισμό, του ψαλμοδού στην εκκλησία σε ολόκληρη τη διάρκεια των 2000 χρόνων, να θυμηθούμε του θρηνοδού τα μυρολόγια της Κρήτης και της Μάνης, να θυμηθούμε ότι ο Αηδός, ο σημερινός τραγουδιστής που παραδείγματος χάρη της Κρήτης και όλοι όσοι προηγήθηκαν λειτουργούν για την τέρψη της ακοής, για το φτερούγημα της καρδιάς, για την έξαρση της ψυχής μας, για την επικοινωνία με τον συνάνθρωπό μας, την άδολη, την ανυστερόβουλη, την αγαπησιάρικη. Η ποίηση λοιπόν ήταν ένα όπλο παντοδύναμο που ο άνθρωπος το χρησιμοποιούσε για να χαρεί, για να ημερέψει, για να επικοινωνήσει αγαπησιάρικα με τους άλλους, να συνεργαστεί και να προχωρήσει στη ζωή του. Και αυτό σιγά σιγά έγινε προνόμιο μιας μικρής μειοψηφίας καλλιεργημένων που αγαπούσαν τις υψηλές εκφράσεις του ανθρώπινου πνεύματος, αλλά μακριά από το λαό. Εγώ ονειρεύτηκα και το ένιωσα αυτό το βράδυ να γίνεται πράξη. Η ποίηση να λειτουργεί άμεσα, να περάσει στο δημόσιο χώρο, να συγκινήσει, να αφυπνήσει κοντολογείς, να διαδραματίσει τον ανθρώπινο και κοινωνικό της ρόλο.
0: Ναι.
1: Και αυτό το έκανε εκείνη τη βραδιά με τεράστια επιτυχία, με άκρα συγκίνηση, μέσα σε μια βραδιά κατανυκτικής συγγής.
0: Ποιος το οργάνωσε, Μανώλη, ποιος το οργάνωσε όλο αυτό?
1: Το οργάνωσαν παλιοί μου μαθητές από την Ιερά Πέτρα και φίλοι μου από την πολιτική μου διαδρομή και με βάση την εκτίμησή τους για τη δημόσια παρουσία και δράση μου.
0: Μανώλη, να σου κάνω μια ερώτηση προσωπική, να την ακούσει και ο Γιώργος. Εσύ πριν μπεις στην πολιτική, πριν εκλεγείς βουλευτής, πριν γίνεις υπουργός, με τι ασχολιώσουν και πόσα λεφτά έβγαζες εκείνον τον καιρό?
1: Κοίταξε, τέλειωσα το μακρινό 1967. Δεν μπορούσα να διοριστώ γιατί ποτέ δεν είχα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Έτσι, όπως και χιλιάδες αριστεροί καθηγητές σε όλη την Ελλάδα, αναγκαστήκαμε να στραφούμε στα φροντιστήρια.
0: Μανούσος Μανουράς.
1: Έτσι και εγώ έζησα 7 χρόνια με μεγάλες δυσκολίες, γιατί μόλις έχω δεκάδες έτσι καταγγελίες, έχω 4 απολύσεις από φροντιστήρια και στο φάκελό μου υπάρχει χαρτί της ασφάλειας, της Μπουμπουλίνας, του σπουδαστικού γραφείου, που αναφέρεται στο ότι στο φροντιστήριο που ήμουν τότε στην τομή Αιώλου και Σταδίου συνιστούσα στα παιδιά κομμουνιστικά βιβλία και ο έρμος για να προφυλάξω τον εαυτό μου και να φάω ένα κομμάτι ψωμί συνιστούσα βιβλία που δεν ήταν κόκκινο πανί. Αναφέρω ένα, το βιβλίο, το δοκίμιο του Ευάγγελου Παπανούτσου, η ηθική συνείδηση και τα προβλήματά της.

0: το 77. Τότε έφαγα για πρώτη φορά όχι μόνο ψωμί στη ζωή μου, είδα και λεφτά στην τσέπη μου. Όταν ο μισθός του υπαλλήλου ήταν 5.000, 3-4, εγώ έβγαζα μέρισμα από το φροντιστήριο που είχαμε, που είχε 1.000 παιδιά.
1: Ναι.
0: 100.000 το μήνα. Κολοσιαίο ποσό. Με 200.000 αγόραζε ένα διάρι. Και εγώ δεν έχω σπίτι, μένω στο Νίκη σήμερα. Έτσι λοιπόν το 77 πολιτεύτηκα εγκαταλείποντας αυτά τα πράγματα και μπαίνοντας στην πολιτική, την οποία εγκατέλειψα το 1990, την ενεργή συμμετοχή, και το 1995 αποστασιοποιήθηκα από το πολιτικό σύστημα, χωρίς Γιώργο μου Γιώργηδες, να πάψω στιγμή να είμαι ενεργός και μαχόμενος πολίτης.
2: Και σου ευχόμαστε να είσαι για πολλά χρόνια ακόμα, Μανώλη μου.
0: Ποιο
2: είναι το βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε εκεί και αποσπάσματα του οποίου διαβάστηκαν στην εκδήλωση αυτή που κατά γενική ομολογία εγωίτεψε τους ιεραπετρίτες?
0: Το βιβλίο ήταν «Η αλλεπάλληλη θάνατη ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να μείνει ζωντανός».
2: Ναι.
0: Τι ήταν αυτό? Μια βιωματική κατάθεση ψυχής για τη ζωή, τη διαδρομή κάθε ανθρώπου, τα διέξοδα, τα μεγάλα διλήμματα, τις κρίσιμες αποφάσεις, τους καθημερινούς πολλούς μικρούς, στην ειδητούση ανεπαίσθητους θανάτους που ζούμε. Γιατί, αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί ακροατές αυτού του ραδιοφώνου που με ευαισθησία παρουσιάζει την ψυχή της Κρήτης, τη διαχρονική της πορεία και την ταυτότητά της, την ομορφιά του λαού της και την περηφάνεια του, σε αυτή την εκπομπή που σήμερα συμμετέχω έστω και εκ του μακρόθεν, θέλω να πω στους ακροατές μας ότι ζούμε πραγματικά καθημερινούς θανάτους που δεν τους συνειδητοποιούμε. Πεθαίνουμε λίγο λίγο, σιγά σιγά. Και θέλω να πω ακόμη ότι υπάρχουν πράγματα που μας κρατούν ζωντανούς και πρέπει αυτά τα πράγματα να τα αναζητούμε, να επιχειρούμε να στηριχτούμε σε αυτά. Εγώ λοιπόν σε αυτό το βιβλίο γράφω για αυτούς τους θανάτους, για όσα με σκότωναν κάθε μέρα, δολοφονούσαν την ευαισθησία μου.
2: Μανώλη, να έχουμε, να έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε μια μέρα από εδώ, να το, να το συζητήσουμε αυτό, γιατί ο χρόνος τέλειωσε, τώρα τελειώνει.
0: Τελειώνει.
2: Ναι.
0: Μια κουβέντα μόνο.
2: Ναι.
0: Να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο κόσμο, γιατί έτσι τελειώνει το βιβλίο. Και να μου επιτρέψει ο φίλος ο Γιώργος να του πω ότι ο λόγος του, ο τεκμηριωμένος, ο λόγος της επιστημοσύνης και της ανθρωπιάς που ανατέμνει την κοινωνία, ο λόγος του πρέπει να λέγεται και

0: να ακούγεται συχνότερα, να γράφει. Δυστυχώς δεν παρακολουθώ, για δεν μπορώ διαδίκτυο, αλλά να μας ενημερώνει ό,τι γράφει, ώστε η σύντροφός μου η Νατάσα να μου τα τυπώνει και να τα διαβάζω. Σήμερα ο λόγος της επιστήμης είναι όρος επιβίωσης της κοινωνίας, όπως είναι και ο λόγος των ποιητών και όλων των πνευματικών ανθρώπων.
1: Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε τον Γιώργο και να κλείσουμε έτσι αυτή τη μικρή επαφή. Θα σε πάρω τηλέφωνο να κανονίσουμε πότε θα βγάλουμε το βιβλίο. Γιώργο, εσένα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
1: Χίλια ευχαριστώ. Φίλησέ μου την Νατάσα που έτρεξε να σε φωνάξει να έρθει στο τηλέφωνο. Σ' αγαπούμε πολύ, Μανώλη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Χαιρετισμού στην Τουρλωτή. Γεια, γεια. Και ειδικά
0: και στον Αγγελάκη.
1: Και στον Αγγελάκη και στον Ψημικό που λέει. Να κλείσω έτσι αυτή τη μικρή εκπομπή. Για αφιέρωμα στο Μίχαλο. Στην κρεμισμένη ντοσφολιά, λέει ο Ψημικός, απάνω και λαϊδούνε. Γι' αυτό ζηλεύγω τα πουλιά και όχι γιατί πετούνε. Μανώλη, σ' αγαπούμε.
0: Πολύ, να πω και εγώ μια μαντινιά.
1: Λέγε.
0: Ο λεύτερος ο άνθρωπος στον εγκρεμό ο Ντεφτάξη δεν λέει πως θα γκρεμιστεί, μα λέει πως θα πετάξει.
1: Να σε καλά.
2: Να σε καλά,
1: να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, γεια, γεια.
2: Εξαιρετικός, ωραίο λόγο.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Γιώργο
2: μου, εγώ σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα εκμεταλλευτώ την αγάπη σου να σε ξαναφέρω σύντομα.
2: Και χάρηκα πάρα πολύ. Να και εύχομαι καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις, γιατί θα πρέπει να, ένα πανεπιστήμιο να αρχίσει να σε μελετάει, να κάνει διατριβές. Δηλαδή είσαι η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας της Κρήτης. Μόνο μην καεί.
1: Λοιπόν, από τον Μάνο τον Τζάπαρη, τον Γιώργο τον Βιτόρο και τον υψηλό καλεσμένο μας, τον Γιώργο τον Νικολακάκη, τον καθηγητή κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, γεια σας.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 66-66-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666. Είναι αλουμίν.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Η οικογένεια του Ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη.
12: Στην Αττική.
11: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανανταμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
12: Πότε θα μάθεις να...
11: Με τις αυθεντικές κρητικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
14: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
15: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
14: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
15: Δεν πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
14: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
15: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
16: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
17: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
18: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
18: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
19: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
18: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
19: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
20: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα

0: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
10: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
9: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
10: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
10: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
0: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

as branquias se sagalas, um ofimismo. Σου λέγα εξημέρωσε με και μου λέγες κοιμήσου.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
9: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
10: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτη το Θεό.
9: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
11: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
11: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
14: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
13: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
14: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
13: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
17: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
16: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
18: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
19: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
20: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
21: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
22: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κριτών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη λαμπαδιά για την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
23: Έλα πω. Μια μέρα.
22: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.
24: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα

0: Ρονάλντο. Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και βαξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
9: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτη το Θεό.
8: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
9: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

0: έστεινα φίνο ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
8: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
7: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
8: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
8: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης στα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες το Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
7: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Λία Αχαρνών με τον ένα και μοναδικό Νεκτάριο Σαμόλη.
13: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
7: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουδιάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
16: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με κυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Και στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Back to school, του όρκεστρα. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Συνδύζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Η οικογένεια του ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξαναανταμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα των Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
12: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
11: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλόκισα μυτικό κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον ομαλό.
13: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
14: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου, διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
15: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτη το Θεό.
14: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Σπυριδάκης με τους συνεργάτες του.
16: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
14: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
16: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
17: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
19: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
20: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
19: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
20: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
19: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
20: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
19: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
20: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
19: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
20: Τηλέφωνο 210-211-1315.
19: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
20: Honda Caracostas.
19: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
21: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.

0: μέσα. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κρητών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
8: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
7: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
9: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
10: Ο Σύλλογος Κρητών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαβάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Γιορτίτσικους Γιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον 1

0: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λαβαδιά για την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
2: Έλα πω. Μια μέρα.
1: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
7: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
6: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
7: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
7: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
8: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
10: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Γιορτή Τσικουδιάς 2026 με το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης και το Δήμο Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Ηλία Σαββάκη, Βαγγέλη Γκοσμάνη. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεφαντώνουμε και απολαμβάνουμε άφθονη τσικουδιά με Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Γιορτή Τσικουδιάς 2026, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Ώρα έναρξης 9:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 80 35 18. Μέγας χορηγός Αγορά Χρυσού Γκελής, Πετρουπόλεως 43 Ήλιον.
1: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον ένα

0: Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Φθινόπωρο στην Αθήνα με άρωμα Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στη μεταμόρφωση. Η Ένωση Κρητών και ο Δήμος Μεταμόρφωσης φέρνει τη Λεβαδιά και την παράδοση της Μεγαλονήσου κοντά σας. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε στη γιορτή Τσικουδιάς. Την Παρασκευή 18 τη σκυτάλη της διασκέδασης παίρνει το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.
2: Έλα πόστα με καμιστέρι σου ορχιστικές μια μέρα.
1: Το Σάββατο 19 γλεντάμε αυθεντικά με τους Αναστάση Μπούκλη και Αντώνη Κουράκη. Απολαύστε κριτικά εδέσματα και παγωμένη τσικουδιά σε ένα διήμερο γεμάτο χορό και κέφι. Στη συμβολή των οδών Λάμπρου Κατσόνη και Ερμού, Μεταμόρφωση. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτέμβρη και ώρα 9.30 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μεταμόρφωση. Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 22 16 17.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
6: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
5: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
7: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
7: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
8: Η οικογένεια του ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη.
9: Στην Αντιλιά.
8: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανααντιμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
10: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
8: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-050 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
13: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κριτική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
5: Γιορτή Τσικουδιάς του Συλλόγου Κριτών Αχαρνών. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί στη Γιορτή Τσικουδιάς που διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβριο 2026 και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο Λόφο του Προφήτη Λία Αχαρνών. Με τον 1

0: Ρονάλντο. Σας περιμένουμε όλους να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία παραγωγής της τσικουριάς από το ρακοκάζανο του συλλόγου μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-3391-357. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
1: Κρήτη FM.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
7: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
6: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
7: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
7: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
8: Η οικογένεια του Ομαλού ξεκουράστηκε και είναι πανέτοιμη και για τη φετινή μας έναρξη.
9: Στην Αντιλιά.
8: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξανααντιμώσουμε την Παρασκευή βράδυ 11 Σεπτεμβρίου με την αγαπημένη μουσική παρέα τον Αποστόλη Τζαγκαράκη και Στέφανου Γαβαλά.
10: Πότε θα μάθεις να αγαπά.
8: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Καλώς να ορίσετε στην Πειραιώς 68, Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει κριτική βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-579-771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
12: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
4: Γιορτή κρασιού στο Ήλιον. Η Ένωση Κριτών Ηλίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλίου διοργανώνει Γιορτή κρασιού την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο χώρο Κτήμα Δήμου Ηλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Θα μας διασκεδάσουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ζωηδάκης με το συγκρότημά του.
5: Μου βγάλες ψεύτη, μου βγάλες ψεύτικο Θεό.
4: Και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Πυριδάκης με τους συνεργάτες του.
5: Το πατώ τίποτα που μου δώκες, πώς να στο ξεπληρώσω.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διατίθεται άνετος χώρος στάθμευσης. Σας περιμένουμε.
5: Πώς να στο ξεπληρώσω που δεν κατέχω αντίστοιχο.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου ή Μεγαλόνισσος διοργανώνει Κριτική Βραδιά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 10 το βράδυ, ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης στο Γαλάτσι. Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου Παλέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 579 771. Ελεύθερο πάρκινγκ.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: πάρες την Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι